εγώ ο Νίγα Μόουτα καουίν το χτωάει και MBC Radio, The Venice House, ο τίκ στα πενάνι, ο είχα σύνδο που γίνεται το κομίτσου είναι venicehouse.ca, αγάτσι ορτή σάιαμι, 306-922-2222.

Εντωρώ την σόλο τη MBC την αγωνιούρο τάση κόσι David McIntyre χούσιεσι για σας κετούν ότι αρέσισε ρελιάσι νούν την εγεκάνη γιάσι τσάχι λόγου την ιτάση. Κο για νίτρα τχα Friday το τελ τσινέγε σαν Jimmy Wangren μπέλια αιστχίνη να δυνέ ατχίνα θεία να σκαθεντάνε σαν εσένι out of the country ενίνια. Πανέ ατχί γανά θεία γιγανόελα ολνίασι. Τιτ ατούν τσινέγε τσά MBC την αγωνίγε. Kuti chini taun ti asi tino habagi astiosa Environment Canada bata garo kuti dahon ni noits isi tino habagi astiasi itamasi cho tunzinege MBC dahon ni rota isi David McIntyre who shiesi.